Μλεσέλτε, σώσε μου. Μπάρτσο κλέτνι, ο Ιγολάτ. Μιντ έτσι μου, μου τσολάτ. Αντελέπκε σε λεσέλ. Μέρτσοκ, μέρτσοκ, μέρτσοκ, φουϊ.